0: Κάθε Βρυσής 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα για να σε βρω στο φως.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

Ξερή καημή και νερό θαλασσινό. Το σώμα σου κόλλησε στο σώμα μου με τον πανσέλινο πόνο του χειμώνα. Ακούς μέρα που χύνονται στα μέσα των ποδιών σου. Ανάμεσα στα όνειρα σπαράζει η ζωή μας. Ανάμεσα στα όστρα καπαθά.

0: απ' την άλλη.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321013333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
3: Κόσμος στους 93.

Radio Κόσμο σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16-17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Η καρδιά μου χτυπά εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.
1: Στην Κάπα, αφιερωμένο στη γυναίκα.

Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 90fmstudio@gmail.com. Ανακαλύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα.

μέσα από τα χείλη σου κρύψε το δάκρυ με το μαντήλι σου να πιω τον ήλιο μέσα από τα χείλη σου.

0: Κόσμος του 93.
1: Ήταν η εκπομπή «Οι μπαλάντες που αγαπήσαμε». Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο.
2: Κόσμος στους 90. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο ράδιο Κόσμος είναι 5.
3: Το Δύο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δείτε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.

0: χαρά.
1: Κόσμος στους 93.
2: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5:30.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93FM Studio papakigmail.com.

0: Πες μας, ποιο τραγούδι έχει ζηλέψει και θα μας πω σήμερα.
1: Θα σας πω προσφυγούλα.
0: Είναι δημοτικό.
1: Είναι δημοτικό και νομίζω είναι της Ανατολικής Μακεδονίας.
0: Και γιατί ζήλεψες ένα δημοτικό?
1: Ζήλεψα αυτό συγκεκριμένα επειδή το έχω ακούσει από ένα ψάρτη της Νικήσιανης και γενικά ζηλεύω τον τρόπο που ψάλλουν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Και εσύ που αφιερώνεις το πέρασμά σου από αυτή την εκπομπή?
1: Το αφιερώνω στην προσφυγοπούλα μάνα μου και σε όλες τις προσφυγοπούλες που έχουν μπρος να φτιάξουν σπίτι.

0: ενώνονται για κάποιο λάθος μηχανισμό. Για τον πόλεμο τη διαφθορά, λα λα λα. Δεν θα ήταν σωστό για τα παιδιά.
1: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 6.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αγανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio papakigmail.com.

0: Έλα τώρα να παρδώσει. Λέγε τι έπιασε σήμερα.
1: Έπιασε, τι έπιασε. Δικάρης έπιασε. Δηρησιτζίδης και όλοι σπαγκουραμένοι. Τι έπιασε. Ήρθε ο στραβάραπας του νικητής με εκείνον τον άλλο του πορτοβουλιά. Αυτός που είναι έτσι. Ήπιανε κάτι γούζα, τσέδωσα λίγο σαλαμάκι σάπιο εκεί, λίγο τυράκι, 9.80 πέσει 9.
0: Γιατί να πω 9.
1: Πέσει 9 τώρα, γράφει εκεί. Ήρθε μετά ο άλλος εκείνος ο πορτοφολάς που τον κυνηγάει στην ομιμία όλο. Ξέρεις ποιος σου λέω, εκείνος που είναι έτσι που τραβάει, φοράει την τραγιά σκανάποδα και ζηλεύει με το ένα μάτι. Ήρθε με μια παρέα, ήπιαν κάτι ούζα, δυο κατοστάρια, έφτιαξα δυο αυγά, λίγο σαλαμάκι, 16 και 40, πες 15.
0: Γιατί 15.
1: Πες 15, γιατί στρογγυλοποίηση τι θα κάνουμε, θα πάμε κόντρα στις δικαδικούς αριθμούς τώρα. Ήρθε κι ο άλλος, ξέρεις ποιον λέω, Εκείνος που σου μιλάει σένα και κοιτάει στο Τόκιο που είναι έτσι ο αλήθωρος. Έφερε μια μεγάλη παρέα, έκανα κάτι αυγά, έδωσα δυο κοστέρβες σάπιες που είχαμε, λίγο τυρί, κάτι ψωμιά, κάτι αυτά, 43 και 20, πες 40.
0: Όχι, δεν λέω 40. Γιατί άμα πω 40, 40 θα είναι η ώρα σου.
2: Όξο, ρε!
1: Σπαγκουραμένε. Τσιγκούνα, ρε. Σκουτσέζε.

0: το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.

0: Μίλα πιο σιγά γιατί μπορεί να έρθει ο Κυριάκος.
1: Τι δεν νοιάζει μωρέ με τον Κυριάκο, να ακούω Κυριάκο, τα λεκέκια μου κάνει με τον Κυριάκο. Να τον είχω μπροστά μου τον Κυριάκο, τον βούτα στα δίκια, τον έσχιζα έτσι χράκ να πούμε.
2: Τι κάνεις εδώ.
1: Πολύ καλά, ευχαριστώ. Ο Κυριάκος.
2: Τι κάνεις εδώ, λέω.
1: Πολύ καλά, είμαι περαστικός, έκατσα λίγο παραπάνω, αλλά λέω τώρα να φύγω.
2: Λοιπόν, είσαι πολύ τυχερός μας σε αυτό το μέρος.
3: Τι έγινε, ρε. Τι έγινε, ρε.
1: Ε?
3: Ο Πάνος ρωτάει τι έγινε.
1: Ε, τι ήταν ένα δίνο το Κυριακό, αλλά δεν μπορείς να το δεις, έχει πολύ κόσμο τώρα, εκτίθεσαι.
3: Έχεις δίκιο.

0: 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος, άκουσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια. 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και εκπληκτικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, κανείς δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.
2: Κόσμος στους 93.

0: στο Ραδιοκοσμός είναι 7.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φως του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το οκείς. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Σφούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο, σε ατελείωτες γεύσεις, τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23 210 93 250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

δώσαμε όλη την ισχύ. Μέρα και νύχτα παίζουμε δυνατά, δυνατά, δυνατά. Από την πλατεία Εμπορίου μέχρι τον πύργο του Άιφελ. Κόσμος, ακούμε την καρδιά.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16-17 Μαΐου.

0: ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν πιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημα σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει την δουλειά πάλι χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο μέτρο Σερών Δράμας, την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών φε και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημενό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
4: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία. Με Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία. Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6970-30-8771. Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και όγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και Ζερόμ Καλούτ. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση, more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα public.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση βγάζει το φυσικό με κονερό ιός. Η προστασία είναι στη φύση.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξί.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
4: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
7: Εγώ.
6: Πες μας, Αλέξανδρε.
8: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
6: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
8: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
6: Ζαχαροπλαστείο.

0: στο τελευταίο θρανίο συνήθως. Και επειδή είχα μοιοπία και το. Δεν έβλεπα ποτέ στον πίνακα. Τελευταία ένας φίλος λογοθεραπής μου είπε ότι το ξέρεις ότι πάσχεις από δυσλεξία. Το αποδέχτηκα αυτό σαν μια πάρα πολύ ωραία δικαιολογία που ήμουν αυτός ο κακός μαθητής. Οπότε δεν μπορούσα ακριβώς να μπω στη διαδικασία της μάθησης και της έκπτωσης στον βαθμό που θα ήταν ικανοποιητικός ή ανεβάσω τους βαθμούς μου. Αλλά δεν πειράζει. Όπως είπε και ο Ζόρζ Πιλαλή, τα πανεπιστήμια δημιουργούν ειδικότητες, όχι προσωπικότητες.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: 8.30.
1: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα. Φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό Stift Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχεί και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης, στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυκρίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης, τεχνικό πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Έρωτας είναι αυτός και χαρά σε αυτόν που τον κερδίζει. Αλλήνω σε εμάς τις εμφανές.
1: Αδερφέ μου, να ξέρεις, αυτός την έχει κουνήσει την αγλάδια.

Στο τηλέφωνο φοβάμαι να σε πάρει να σου πω πόσο μόνος νιώθω στους διαδρόμους.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα.

0: ώρα στο ραδιοκόσμος είναι 9.
1: Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο, το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά, όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κάνει να ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
3: Ή έτσι. Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Μοσχοβολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωριάτικο ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβολάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι, κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες σπίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί έχει ιστορία και η γεύση ποιότητα.
6: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα ημέρο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
7: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
8: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικού. Σωτηρόπουλος.
7: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
1: Κόσμος.

ερωτική μουσική από την Ελλάδα και όλη τη γη. Το πρώτο σε ακροαματικότητα ραδιόφωνο στις Σέρρες είναι εδώ. Κόσμος στους 93.

0: Τίποτα ανοιξίβελτα στα δίλιο. Θαλάσσα, παρέα με το φίλο σε τον νησά.
1: Κόσμος τους 93.

0: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
1: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και ρα, μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Του λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α.

0: 2310-23210. Εξέλιξη από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα». Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στο πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
1: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
2: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
3: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ.
4: Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο.
5: Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen.
6: Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης.
7: Citizen. Στη στιγμή.
8: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-06333 και στο 93fstudio@gmail.com.
9: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις ΣΕΣ.
10: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
9: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
10: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
9: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
11: Η καρδιά μου χτυπάει εδώ. Εδώ είναι ο κόσμος μου.

Radio Cosmos.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Απόπηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό.
0: Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Από όπου πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό, Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμο βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμο και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
6: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
8: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
9: Εγώ.
8: Πες μας, Αλέξανδρε.
10: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
8: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
10: Στο νέο Σούλη, κυρία, στην πλατεία του χωριού.
8: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
11: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
12: Κόσμος στους 93.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16-17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευτείτε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο.

0: τροσερών δράμας για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
1: Κόσμος στους 93.
2: Είδα στον ύπνο μου

Να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατεμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Ότο δεν γίνεται στο τα κατάφερα.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

καλημέρα. 15 του Μάη, μια όμορφη και ηλιοστή Κυριακή. Τι κάνετε, ποτέ κρατές μου, ράδιο κόσμος, στους 93 εδώ πέρα, όπως κάθε Κυριακή το ραντεβού μας.

Ένα όμορφο Σαββατοκύριακο για εμάς τους φοιτητές, για μένα, για την σχολή μου, την Παρασκευή που πήγαμε και μια όμορφη εκδρομή στη Δράμα σε μια πολυεθνική εταιρεία στη Raycap. Είναι έτσι, κάναμε ένα όμορφο τρίμερο. Βέβαια, εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά με έχει πιάσει μια ψήξη στα πλευρά πάλι. Μάλλον δεν πρόσεξα όσο θα έπρεπε στη Δράμα και είμαι όλο το Σαββατοκύριακο με πόνους. Δεν μπορώ να πάρω καλά ανάσα. Όποιος έχει ψήξεις, και πιστεύω πολλοί από εσάς έχετε πάθει ψήξεις, καταλαβαίνετε.

εμείς εδώ, όπως κάθε Κυριακή, όπως κάθε εκπομπή του, κάθε εκπομπή ένιγμα, έτσι και σήμερα σας έχω ένα πολύ ωραίο ένιγμα, σας έχω δώρα. Σας έχω για τον Καραγκιόζο από τον κύριο Σωκρατικό Τσορέ, για την Αθήνα, δύο εισιτήρια, έχει δυνατές παραστάσεις όπως έχει η αφίσα του, ο Καραγκιόζος και οι πειρατές της Καρπαζαϊκής, και ο Καραγκιόζος και το Χρυσό Μήλο. Λοιπόν, το ένιγμα είναι άσπρο είναι και θαμπώνει και αν το πιάσεις παγώνει. Τι είναι? Εσείς μπορείτε να στέλνετε ποια νομίζετε εσείς ότι είναι η σωστή απάντηση στο 93FM Studio papaki@gmail.com.

Επίσης, να σας θυμίσω ότι αύριο γίνεται και η κλήρωση. Σας στέλνουμε σε ένα διήμερο ταξίδι στην Αδριανούπολη, 16 και 17 Μαΐου. Και η κλήρωση θα γίνει 11 Μαΐου, αύριο, στις 1 το μεσημέρι. Εσείς για συμμετοχή θα στέλνετε στο email 93fm.studio@gmail.com με όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και τη λέξη ταξίδι. Και όλα τα άλλα αφήστε τα σε εμάς.

της μητέρας, μητέρα που τα τραβάει όλα, όπως έχει δικιά τραβήξει πάρα πολλά, πολλούς ακομούς, πολλά, και ειδικά με σπανελλήνες πάρα πολύ σχεδόν. Είχαμε πολύ έντονες εντάσεις. Αλλά ναι, εντάξει, οι μανάδες πάντα θα βλέπουν τα παιδιά ως μικρά και θα τα προέχουν και το κάνε το ένα, κάνε το άλλο. Βάλε μια ζακέτα, έχει 50 βαθμούς έξω.

αλλά τι να κάνουμε, δεν τους χαλάμε χατήρια, τις αγαπάμε όπως και εγώ τη δικιά μου. Την αγαπάω γιατί μας μεγαλώνουν, τα περνάνε όλο όπως είπα και πιο πριν.

διαφημίσεις για το ένιγμα. Σας έχω κι άλλο ένα ωραίο δώρο. Έχω δύο προσκλήσεις. Ο Γιώργος Μίχας, η Μαρία Θανασάκου και ο Νίκος Καραναστάσης δίνουν μια πάρα πολύ ωραία συναυλία Κυριακή 17 Μαΐου, 3 η ώρα, στο Μεταξουργείο, Λουξ Μεταξουργείο Ψαρών 26. Σας έχω δύο εισιτήρια με όλα πληρωμένα.

0: Ράδιο Κόσμος. Άιντε με.
1: Και δεν γίνεται να μην σχολιάσω ότι χτες έγινε μια θρυλική συναυλία που προκάλεσε σεισμό στην Αθήνα, η Μετάλλικα, όπως ξέρετε, και δυστυχώς δεν πρόλαβε εισιτήρια, δεν πρόλαβα να πάω. Από πέρυσι που δίνα πανελλήνες έλεγα ότι θέλω να πω, δεν βρήκα εισιτήρια. Και αυτά μετά που μεταπολιόντουσαν ήταν πανάκριβα σε τετραπλάσια και τιμή. Αλλά χιλιάδες θεατές, 70-80 χιλιάδες που ήταν στο ΆΚΑ κινήθηκαν. Ρυθμικά και έγινε σεισμός. Πραγματικά γράφτηκε ιστορία χτες με τις Μετάλλικα, που ένα θρύλικο συγκρότημα. Τα ακούνε και μικροί και μεγάλοι. Ζηλεύω πάρα πολύ αυτούς που πήγανε και πέρασαν. Ελπίζω να περάσατε όλοι, όποιος μας ακούει και πήγε χτες. Ελπίζω να πέρασε καλά.

πέρα στο κέντρο του Σφαιρών έχουμε την ζέστη μας, έχει αρχίσει και ζεσταίνει πολύ μέρα με την ημέρα. Αν και το βράδυ βγάζει πάντα έτσι λίγο την ψύχρα του. Οπότε ναι, σήμερα Κυριακή, βγαίνουν μικροί μεγάλοι, απολαμβάνουν το Σαββατοκύριακό τους. Και να το χαρείτε όποιος είναι έξω, όποιος μας ακούει και από το αμάξι του, από τη μηχανή του, όπου και να μας ακούτε. Να προσέχετε να πάτε όπου θέλετε, όπως θέλετε, αλλά να προσέχετε, όχι προσπεράσεις, όχι να μην τρέχετε. Γιατί βλέπω, όχι πολλούς, γιατί εδώ πέρα στις από ότι έχουν προσέχετε πάρα πολύ οδηγοί. Αλλά σίγουρα θα υπάρχει αυτός ο ένας-δύο που θα τρέξουν και μέσα στην πόλη και απ' έξω. Οπότε προσέξτε λίγο, ρε παιδιά.

Και να πω εδώ πέρα, χθες μιλήσα και με τον Δημήτρη Κουντούση. Δημήτρη, καλημέρα, τι κάνεις, πώς είσαι, για τον υπηκό σύλλογο Νιγρίτες που είχαν έρθει και εδώ πέρα τα παιδιά. Υπάρχει ένα πάρα πολύ όμορφο τρίμερο. Είναι το 17η Πανελλήνια Κέντρο Φύλων Ελεύθερης Υπασίας που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο τρίμερο, 16 και 17 Μαΐου, στην Νιγρίτα Σερών. Και έχω το πρόγραμμα, όπως μου το στείλει ο Δημήτρης, την Παρασκευή 15 Μαΐου. Θα είναι προσέλευση προς συγκεκριμένων εγγραφή τακτοποίηση αλόγων, στήσιμο σκηνό και γλέντιση της εκατέστασης του συλλόγου. Το Σάββατο, 8 η ώρα, θα υπάρχει πρωινό. Στις 6.30 θα υπάρχει έφυπη πορεία 10 χιλιόμετρων για την περιοχή. Στις 7.30 επιστροφή και τακτοποίηση των αλόγων. Στις 9 το βράδυ, παραδοσιακό γλέντιση της εγκαταστάσεις του συλλόγου. Και την άλλη Κυριακή, 17 Μαΐου, έχουμε πάλι στις 8 η ώρα παράθεση πρωινού. Στις 10 η ώρα έφυπη πορεία 20 χιλιόμετρων. Ενδιάμεση στάση για καφέ, αναψυκτικό, πρόγευμα, παρέλαση ύπων στο κέντρο της πόλης, επιστροφή ξεσέλωμα, τακτοποίηση ύπων, όπως λέμε.

σπουδάζει, αλλά έρχονται. Οπότε ναι, 15, 16 και 17 Μαΐου, αν και θα το ξαναπώ και προς το τέλος εκπομπής, ο επικός σύλλογος της Νικρήτας έχει αυτή τη 17η Πανελλήνια συγκέντρωση. Οπότε όποιος θέλει να έρθει, θα είναι μια πολύ αξέχαστη εμπειρία.

επίσης και τα παιδιά έχουν και ένα πάρα πολύ ωραίο Instagram, υπηκό σύλλογος Νιγρίτας με αγγλικά, όποιος θέλει για να παρακολουθεί τα τελευταία νέα, τι κάνουν τις εκδηλώσεις, γιατί είναι πάρα πολλές εκδηλώσεις. Και υπάρχουν και τηλέφωνα επικοινωνίας στο προφίλ στο Instagram, οπότε όποιος θέλει

κόσμος, με τα τραγούδια, όμορφες επιλογές. Παιδιά, από ότι είδα ότι τελείωσαν τώρα και τα λύκια, χτύπησαν τα τελευταία κουδούνια την Παρασκευή και θυμάμαι κι εγώ

σήμερα έχουμε Conference League, έχουμε Playoffs, έχουμε δυνατά ματσάκια, έχουμε Άρη, Βόλο, Λεβαδιακό, ΑΕΚ Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ, γενικά έχουμε

μάτς σήμερα για το ποδόσφαιρο. Και εσείς οι φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, πιστεύω θα είστε όλη μέρα σήμερα να κοιτάτε, γιατί είναι play-offs, είναι σημαντικά μάτς και εγώ θα κοιτάξω. Εντάξει, όχι συγκεκριμένο, κοιτάω όλα τα μάτς. Εγώ είμαι περισσότερο άλλων αθλημάτων, όχι τόσο πολύ ποδόσφαιρο και μπάσκετ, αλλά καλή επιτυχία και σε όλες τις ομάδες να δείξουν το καλύτερο τους σε αυτό μας στο γήπεδο, και εκεί πέρα θα κριθεί ο καιρός.

0: Κόσμος στους 93.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11:30.
0: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίτερων στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
2: Δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: King Coffee Store, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από εκγνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων κρυών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
0: Κόσμος στους 93.

τελευταίες κυκλοφορίες, πρώτες μεταδόσεις, τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

τι κάνουμε, πώς είμαστε εδώ πέρα, ραδιοκόσμος, με όμορφη μουσική, μια όμορφη Κυριακή. Ελπίζω να περνάτε όμορφα, όπου και αν είστε σε Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να πω την καλημέρα μου, την καλησπέρα μου στην Αυστραλία, σε άλλες χώρες που έχουμε και πολλές ώρες διαφορά την καλησπέρα μου.

Κρήτη, επειδή είναι και κοντά στην Αφρική, έχει συνέχεια αφρικανική σκόνη. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν είναι Κρήτη, Πελοπόννησος, Αττική, Στερεά και Δυτική Ελλάδα, Ήπειρος, Θεσσαλία. Πάλι καλά, δεν θα μας πιάσει πολύ εδώ πάνω στις Σέρες. Αλλά ναι, ειδικά κάτω στην Κρήτη, εκεί πέρα θα είναι πάλι πολύ άσχημα τα πράγματα.

0: ομάδες.
1: Σε λίγο θα έχουμε κλήρωση για το ένιγμα και τα δώρα, για τον Καραγκιόζη και για την συναυλία. Οπότε όποιος σκεφτεί να το στείλει.

στείλει το 2 και το 5, που είναι η Ράλια Βάρα, που είναι 8 χρονών.

Τσατζανή, 9 χρονών, για τον Γιώργο Μίχα έχετε στείλει το 5 που είναι ο Κατσαρός Σπύρος και το 8 που είναι η Θάλια. Η λύση του ενίγματος, παιδιά, ήταν το παγάκι. Ελπίζω να βάλα εύκολο ένιγμα, από ό,τι είδα το βρήκατε αρκετή. Έχουμε ήδη φτάσει παρά 10. Θέλω να σας αφήσω με όφα τραγούδια, να συνεχίσετε όμορφα την Κυριακή. Και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε μια ωραία συνέντευξη για ένα γλυκό. Δεν θέλω να πω κάτι που το έχω πέρα σέρες και όποιος κατάλαβε. Οπότε την επόμενη Κυριακή θα τα ακούσετε όλα και θα τα μάθετε. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας, σε ό,τι και να κάνετε να σας πάει όπως επιθυμείτε. Και εμείς εδώ πέρα, το Ράδιο Κόσμος εδώ πέρα θα είναι. Μην ξεχάσετε για αύριο ότι θα υπάρχει, κάνουμε την κλήρωση που είναι για το διήμερο ταξίδι στην Αδριανούπολη 16 και 17 Μαΐου στις 1 το μεσημέρι. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, την επόμενη εκπομπή ένιγμα, εγώ σας χαιρετώ και εδώ πέρα θα είμαστε. Τα λέμε.

0: γελάς όταν σου λέω πως αγαπώ. Μόνο στα μάτια να κοιτάς και θα αφήνομαι. Και...
1: Κόσμος στους 93.

το ράδιο Κόσμος είναι 12. Η ώρα είναι μια ξεδιψαστική χορηγία από το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Πηγάζει από τον Όλυμπο.

0: Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
1: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
2: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
3: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
0: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί Σίκαλης συναντά το Ολικής και η τσιαπάτα το χωριάτικο. Το αβράτο σιμιτάκι, το καθοκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούρνο στο χωριό, που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζυμένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει που τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του γιου στο νέο Σούλη. Τηλέφωνο 23210 93 250.
5: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή.
6: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Νέες κυκλοφορίες. Πρώτες μεταδόσεις. Τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Συγκλονιστική περιπέτεια στον κόσμο της μουσικής. Κόσμος στους 93.

μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: σ' αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου. Είσαι αυτό που με κρατάει.
1: Κόσμος του 93.

Τα τραγούδια που ερωτευτήκαμε στο πρώτο ραντεβού.

μας τον καπνό που ένα παράξενο χαρμάρι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει.

0: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 12:30.
1: Oh, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
2: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11 Α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
6: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
5: Έτσι, στην παρέα, στο ZenSpot, να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
6: Έτσι, θέλεις τη διασκέδαση.
5: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και memories nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις. Το Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
7: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
8: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια, μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
9: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μίνικο 2 και Βενιζέλου 26 Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου Ολικά Σωτηρόπουλο.
8: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
10: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, υλογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κυγκαλερίας, πόμα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-33332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
5: Κόσμος στους 93.

όταν με άφησες φέτο πατήτα και μου τα κάνες σάλτσα δε κόπ.

εκπροσωπήσω πάντως την συνέχεια των τραγουδιών του. Νιώθω ευτυχισμένη για ακόμα περισσότερο που μέσα από την φωνή της Βίκης Μοσχολιού, του Γρηγόρη Μπιθικότσι, του Νίκου Ξυλούρη, έβαλα και εγώ το δικό μου κρίκο σε αυτό που λέγεται Σταύρος Αρχάκος.

0: Εδώ λέμε να πούμε να κάνουμε αμάν, να μπορεί ο κόσμος να εκφράζεται. Εμείς έχουμε μια ευλογία και κάτρα μαζί με να πω. Ο κόσμος άμα του πιάνει στη μύτη τώρα έτσι πως είναι τα πράγματα θα σκάσει. Πάμε και θα σκάσει. Εμείς λοιπόν που έχουμε την δυνατότητα να εκφραζόμαστε, να τη δρούμε, καλά μπορείς όλος ο κόσμος να έχει τη δυνατότητα να εκφράζεται. Βέβαια, η κατάρα, αυτή είναι η ευλογία. Η κατάρα είναι ότι παίρνει και κόσμο στο λαιμό. Μπορεί να είσαι πολύ προσεκτικό στο τι λες και τι κάνεις. Διότι καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Μπορεί να είσαι πρότυπο ή καρακιόζη, α πούμε, για να παίρνει κόσμο στο λαιμό.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος. Ραδιοκόσμος του 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι μία.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο. Αποπηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι? Κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Το Ράδιο Κοσμός σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές στο σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.

και με γέμισε χίλιες αναμνήσεις. Εκείνη

0: Ιό στο Ράδιο Κόσμος είναι 1:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξερχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: King Coffee Stores, ο βασιλιάς του καφέ στις Σέρες.
3: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
2: Προσεκτικά επιλεγμένος από έμπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
3: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις Σέρες με δύο καταστήματα.
2: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 22210 58300 και 23212 10 240.

Ανακύψτε τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: Siéntelo, señora, que no me puedo hacer nada. Sí.
1: Τα καλύτερα τραγούδια από το χθες και το σήμερα. Ράδιο Κόσμος στους 93.

0: κόσμος του 93.
1: Η ώρα του ραδιοκόσμος είναι 2.
2: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισβή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά του άλλη χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές προσφορές σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο 3ο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιά Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Στα Κερδιά Σερών. Στην Κιάνη Ακτή.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
6: Εγώ.
5: Πες μας, Αλέξανδρε.
7: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
5: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
7: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
5: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.

0: Ένα τραγούδι είναι η ζωή μας. Κόσμος στους 93.
1: Τα μάτια μου, τα μάτια σου και τα στο πάνω θέλω.

Αν δεν μπορείς να φτάσεις στα αστέρια, ακούσε το. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ. Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

ευχόμαστε σε όλους σας να έχετε ένα ωραίο μεσημέρι. Καλή όρεξη, καλή χώνευση ανάλογα. Στο μεσημέρι της Κυριακής ευχόμαστε χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες της γης. Χρόνια σας πολλά.

Με δυο

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 2:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
3: Πόση θέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
4: Πόση απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πόση γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
3: Ζήσε τη στιγμή.
5: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα, δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321 0 63 333 και στο 93 FM Studio.

0: papaki@gmail.com.
1: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία ήδη Keep, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες ήδη προστασίας εργαζομένων, ήδη κυγκαλερίας, πόμολ. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210 23332. Λουκίδης, Νικόπολη κατάστημα.

0: Κόσμος 93FM. Κάθε μέρα, όλη μέρα.
1: Κόσμος. Ακούσε χιλιάδες αγαπημένα τραγούδια, 9 δελτία ειδήσεων, 4 δελτία καιρού και 6 αθλητικά δελτία. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα.
0: Κόσμος. Εδώ, εις δεν αντιγράφει και μόνο πρωτοπορεί.

0: στο Ραδιοκόσμος είναι τρεις.
1: Supermarket Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Supermarket Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Με λίπη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Supermarket Μπρατσάκι.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς τέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
4: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου, σχολικά, Σωτηρόπουλος.
3: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.

0: Τώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 3:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες κοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάτε.

0: η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Πρατσάκι, Κερδίλια Σερών. Και φυσικά δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιάνη Ακτή.
1: Δύο άντρες, δύο κόσμοι. Μια νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό του Cormac McCarthy, άσπρο μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και οικής, ελπής και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σερών. Άσπρο μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com. Καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
2: Κόσμος. Στους 93.

μερικά από τα πιο ωραία, από τα πιο αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια. Μοιραζόμαστε μαζί σας άλλα από το χθες και άλλα από το σήμερα.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται. Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 4.
1: Μοσχοβολάει ο τόπος στο νέο Σούλη στην πλατεία. Εκεί, στο αγαπημένο μας αρτοποιείο, όπου νυχθημερών το ψωμί σίκαλης συναντά το ολικής και η τσιαμπάτα το χωριάτικο. Το αφράτο σιμιτάκι, το κασεροκούλουρο, το λουκανικό ψωμό βρίσκουν το σουσάμι από το κουλούρι Θεσσαλονίκης. Μοσχοβολάει το ριγανό ψωμό και η πάπρικα το κουλουράκι της. Όλα χειροποίητα και φρέσκα από το φούτο χωριό που έχει και κρύα σάντουιτς και κρουασάν σοκολάτας και πίτες φούρνου με σπανάκι, τυρί κοτόπουλο και εκεί δίπλα να και η τάρτα μήλου, τα cinnamon rolls και τα muffin. Εμείς στο φούρνο του χωριού φτιάχνουμε με μεράκι και αγάπη το χωριάτικο, το προζημένο τετράγωνο, τσιαπάτα, μπακέτα, κριτσίνια, τσουρέκι κλασικό, αλλά και με καρότο.

0: και τόσες ακόμη λιχουδιές. Δεν μένει παρά να τις δοκιμάσεις. Ο φούρνος του χωριού στο νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250.
1: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφολιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτς, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, λαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάννη Ακτή.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
0: Κόσμος στους 93.

κάποτε θα γνωριστούμε. Τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό θα συστηθούμε.

0: Ξες να ξεβάψεις στη χούφτα σου αέρα να κρατά.
1: Ράδιο Κόσμος στους 93.
2: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

0: Κάθευτες στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Σ' αφήνω στον αέρα και αναβρώ στο φως.
0: Κόσμος δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.

0: εξέλιξη.
1: Η εξέλιξη δεν μπορεί να είναι ποτέ προς το κακό. Μπορεί να υπάρχουν σκοτεινές περίοδοι, μπορεί να υπάρχουν απώλειες για να γεννηθεί κάτι καινούριο. Έτσι. Ίσως να είμαστε ίσως και όχι, θα δείξει, που θα πρέπει να οδηγήσουμε τον κόσμο και τον άνθρωπο σε κάτι διαφορετικό.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 4:30.
1: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
2: Κάθε Δευτέρα Κασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.

0: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
1: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
0: Έτσι θέλεις την παρέα στο Zen Despot να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
1: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
0: Γεμάτη live, βραδιές γαστρονομίας και Memories Nights. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life by Citizen στην Ακρόπολη Σερών.
2: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-063333 και στο 93FM Studio@gmail.com.
0: Κόσμος στους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 5.
1: Ό,τι συμβαίνει εκεί που μπαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnew.gr.
2: Ο Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
3: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανακαίνισε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1951. Τεχνογνωσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 23210-23332. Λουκίδης Τεχνικό Πολυκατάστημα.
4: Κόσμος στους 93.

0: Γίνεσαι φωτιά κι αέρας, νερό κι αέρας, φωτιά. Μες στα χέρια μου κοιμάσαι, χάνεσαι μετά.
1: Ακούς Ελλάδα, ακούς κόσμος.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 5:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Φρέσκο ψωμί από παραδοσιακό φούρνο, σφογιατοειδή, χειροποίητα σάντουιτ, αλλά και φαγητό σπιτικό. Δοκιμάστε παστίτσιο, μουσακά, μερίδες σκοτόπουλου, μακαρονάδες, κλαδερά φαγητά, σαλάτες και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών. Και φυσικά, δεν λείπουν τα γλυκά για όλες τις απαιτήσεις σας και παγωτά. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι, στα Κερδίλια Σερών, στην Κιάνη Ακτή.
3: King Coffee Stores. Ο βασιλιάς του καφέ στις ΣΕΣ.
4: Δοκιμάστε ποιοτικό καφέ στα δύο καταστήματα του King Coffee.
3: Προσεκτικά επιλεγμένος από έπειρους γνώστες των ποικιλιών του καφέ και της ιστορίας του. King Coffee.
4: Πρωινό ή μεσημεριανό και συνοδευτικά smoothies και brunch των καλύτερων εταιριών. King Coffee στις ΣΕΡΕΣ με δύο καταστήματα.
3: Βενιζέλου 14 και Μεγάλου Αλεξάνδρου 68. Τηλέφωνα 23210-58300 και 23212-10240.
5: Κόσμος στους 93.

0: φτάσει στα αστέρια. Ακούσε τα. Κάθε βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο μας με τα καλύτερα τραγούδια που γράφτηκαν ποτέ.
1: Αν με πίστευες λιγάκι.
0: Κόσμος. Δεν αντιγράφει. Δεν αντιγράφεται.

0: Τώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 6.
1: Ώρα για προστασία. Ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Διός από τον Όλυμπο. Το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τοπό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του.
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Προστασία είναι στη φύση του.
5: Πανελίες, δεν βγαίνει αυτό.
6: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Μητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαρτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαρούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το δε γίνεστο, τα κατάφερα.
7: Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ. Εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών, στην Κιανή Ατή. Είτε πηγαίνει προς Καβάλα, είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ μάρκετ Μπρατσάκι.
8: Το Ράδιο Κόσμος πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γράφει. Πώς κατέληγα παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
1: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Νίνη Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά Σωτηρόπουλος.
0: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
2: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
3: Εγώ.
2: Πες μας, Αλέξανδρε.
4: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γάμε αχνά υλικά.
2: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
4: Στο νέο σουλκυρία στην πλατεία του χωριού.
2: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
5: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
6: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος στους 93. Εδώ και τα τραγούδια ονειρεύονται.
1: Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps, en croyant l'arrêter.

0: στο Ράδιο Κόσμος είναι 6:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Τζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες αιτήσεις μπορεί να σουν μία ζωή. Προπόληση more.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός κατμάτων Απόστολος Κίναλης. Της οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

0: Κόσμος του 93.
1: Είμαστε έτοιμοι. Καλώς τα παιδιά.
2: Καλώς σε βρήκαμε.
1: Ακύλας.
2: Ευχαριστώ λοιπόν.
1: Χάρηκα πολύ. Για πείτε ρε παιδιά λοιπόν. Πώς γνωριστήκατε?
2: Νομίζω...

0: σοπεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στη μάνη το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν ακριφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

διστάσεις και μ' αγαπείς. Αν τρομάξεις και μ' ακριφτείς. Αν γελάσεις και τρελαθείς. Κόσμος του 93.

0: ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7.
1: Είναι ώρα για να μην σας ενοχλήσει κανείς. Όπως και στον Όλυμπο, από που πηγαίνει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κύμα κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί από το προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πήρε το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Ωχ, Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
5: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εξελίσσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίδου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές με εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
6: Μου βολάει ο τόπος στο Νεοσούλη. Εκεί στην πλατεία βρίσκεται ο δικός σας φούρνος του χωριού, όπου κάθε πρωί πριν ξημερώσει το ψωμί σικάλεως συναντά το ολικής. Η τσιαπάτα, η μπαγκέτα και το χωρατικό ζυμώνονται με αγάπη όπως παλιά, με αγνά υλικά. Στο φούρνο μας θα βρείτε το αφράτο σιμιτάκι, λαδόψωμο, τυρόψωμο, κασεροκούλουρο και το αυθεντικό σε γεύση κουλούρι μας. Μοσχοβουλάει το ριγανόψωμο και τα κουλουράκια πάπρικας. Θυμίζουν σπίτι. Κρουασάν αλμυρά, κρέμα σοκολάτας. Χωριάτικες πίτες με σπιτικό φύλλο σε ατελείωτες γεύσεις. Τυρί, σπανάκι, κοτόπουλο και γλυκά για κάθε στιγμή. Τάρτα μήλου, cinnamon rolls, carrot cake και muffin. Και φυσικά, μη φύγετε χωρίς να δοκιμάσετε το φρεσκοψημένο τσουρέκι και τα κουρού μας σήμα κατά τεθέν. Ο φούρνος του χωριού στο Νέο Σούλι. Τηλέφωνο 23210-93-250. Εδώ που το ψωμί, η ιστορία και η γεύση ποιότητα.
7: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει.

0: βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ψάχνεις ένα κατάστημα που μπορείς να βρεις τα πάντα στις καλύτερες τιμές? Λουκίδης στην πλατεία Εμπορίου. Ανάγνησε με τις μεγαλύτερες εταιρείες χρωμάτων. Φτιάξε με εργαλεία και είδη κήπου, σιδηρικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά. Βρες είδη προστασίας εργαζομένων, είδη κλερίας, πόμολα. Και για το αυτοκίνητο ή το σπίτι, κατασκευή κλειδιών και immobilizer. Λουκίδης από το 1991. Τεχνοσία, πρακτικές συμβουλές και λύσεις. Παράδοση και στο χώρο σας, 2310-23332. Λουκίδης τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
4: Πάμε κύριε στη Μεγάλο Αλεξάνδρο και Αρχελάου γωνία.
5: Τηλέφωνα 2321-065-875 και 6973-30-8771.
6: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
7: Κόσμος στους 93.

0: Τώρα στο τραγούδισμά μου εγώ τα μακρά και τα βραχιά τα προφέρω. Ας με παίρνω πάρα πολύ σοβαρά στη μελοποίηση τους τόνους και τα πνεύματα. Όταν λοιπόν ένα φωνή είναι περισπόμενο, mm-hmm. περισπώ και τη μελωδία. Όταν τονίζεται με βαρία ή με οξία, κάνω το ίδιο.
1: Τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ. Ράδιο Κόσμος.

0: Εγώ και στρατίδες δεν είμαι. Εγώ διαβαβίδι κατ' δέκα ταρζάνες. Με στρατίζα τους σκύρους τα δύο το στρατί εγώ. Με άμεξε καλά. Τι κουμάς είμαι εγώ. Τι... Τι είσαι με κύριε. Άσε μας, έχουμε συζήτηση. Κοίταξε αγένει. Έπρεπε να πούμε... Κοίταξε ο Μούργος. Α, πήγαινε ο Σαχλεμά. Απάκουρα. Θα σε βαρέσω. Έτσι.
1: Φάτη, μην το κάνεις κακό, θα σου εξηγήσω.
0: Σου κύριε τώρα, όσο και αυλώνεις. Αυλώνια μου στρατάκος. Τι κάνεις στρατάκο.
2: Η ώρα στο Ραδιοκόσμος είναι 7:30.
3: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έργα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2310-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλίδας.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις. Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
6: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenSpot. Να σε στένει την ατμόσφαιρα.
7: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
8: Γεμπ Live. Βραδιές γαστρονομάς. Και Memories Nights. Ό,τι θέλεις. Το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα θα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life. By Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
9: Κόσμος στους 93.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είδαμε φως και μπήκαμε νωρίτερα. Ακούτε κόσμο σε 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Περίπου μισή ώρα νωρίτερα ανοίγω τα μικρόφωνα από ότι το προγραμματισμένο μας ραντεβού. Σε ένα συννεφιασμένο απόγευμα στο κέντρο της πόλης. Λίγο πριν άρχισε να συννεφιάζει, το πρωί ήταν χαρά Θεού. Πριν ανοίξω χάρτες και αρχίσουμε την κουβέντα για την κίνηση, θα ήθελα λίγο να μου πείτε εάν έχει γίνει κάτι στον δρόμο, ώστε να ειδοποιήσουμε και τους υπόλοιπους. Το Σαββατοκύριακο ετοιμάζεται να μας αφήσει. Και εμείς είμαστε εδώ για να σηματοδοτήσουμε την έναρξη της εβδομάδος. Για οτιδήποτε έχουμε λοιπόν από το δρόμο και για ό,τι άλλο θέλετε, εννοείται ότι ζητάτε και τραγούδια. Το 2321-06-33-33. Στο σταθερό τηλέφωνο του σταθμού και οι γράμμες είναι ανοιχτές. Τα email σας στο 93fmstudio@gmail.com. Όσον αφορά το Facebook, θα πρέπει είτε να μπείτε στο γκρουπάκι και να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Το γκρουπάκι είναι το Cosmos Radio Ceres Greece. Εκεί μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε και να αποστάρετε ό,τι θέλετε. Εκεί έχω κάνει και την αναγγελία της εκπομπής. Ενώ αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, θα πρέπει να με βρείτε στο προσωπικό μου προφίλ. Εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στην λίστα των φίλων, θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση συγγνώμη, το ονοματεπώνυμό μου στα ελληνικά και με τονούς. Λοιπόν, να πνιγώ. Εντάξει, μετά στο τροτάλο φτάνει.

δεν βλέπω για κάποιον νέο για την υγεία της Bonnie Tyler, η οποία εδώ και δύο μέρες έχει τεθεί σε τεχνητό κόμμα. Βλέπω της επιδείνωσης υγείας της μετά από χειρουργική επέμβαση. Πλέον αναπνέει με τη χρήση αναπνευστήρα. Στα 74 της πλέον. Η Bonnie Tyler.

και διαγωνισμός ο οποίος θα τρέχει μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Το Ράδιο Κόσμος σας στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Ανδριανούπολη στις 16 και στις 17 Μαΐου. Είναι Σάββατο Κυριακό. Η κλήρωση θα γίνει στις 11 Μαΐου στη 1 το μεσημέρι. Οι συμμετοχές σας στο 93fmstudio@gmail.com. Στο email σας θέλουμε να γράφετε όνομα, τεπώνυμο, τηλέφωνο και φυσικά τη λέξη κλειδί. Τη λέξη δηλαδή ταξίδι, ώστε να ξεχωρίσουμε το μήνυμα και να μπει στο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει αύριο μία ώρα το μεσημέρι στην εκπομπή του Βασίλη Σπανουδάκη. Άρα όσοι προλάβετε.

Μαξ, να ξεκινήσουμε. Αν έχετε διαφορετική άποψη, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Ανοίξω λίγο τους κάρτες, θέλω.

Λίγα τα προβληματάκια από θέμα κίνησης. Κόμβος Μεσοράκης κατά πράσινο, δεν έχουμε κανένα θέμα εκεί. Θέλω λίγο προσοχή όσοι πλησιάζετε στην πόλη, στο φανάρι του Σκλαβενίτη και στο φανάρι του νοσοκομείου. Ενώ από την δυτική πλευρά, στο φανάρι του ΟΕΔ, στο Λευκώνα, βλέπω και εκεί πέρα ένα μικρό κομμάτι να είναι λίγο κόκκινο. Κατάλαβα μια χαρά και το κέντρο της πόλης είναι ψηλό άδειο, οπότε ώρα για βολτούλα. Έχει και αγώνες οι οποίοι παίζονται την ώρα που μιλάμε.

τώρα, τι κάνετε το Σαββατοκύριακο? Κρατιέμαι να σπρίξω για την επίσκεψή μου στην Comic Con, διότι ήδη το έχω κάνει λίγο το θέμα από την Τρίτη ακόμα. Θα σας τα πω μετά τις διαφημίσεις όμως. Τώρα πλησιάζει 8, θα πάω σε διαφημίσεις και επανέρχομαι εν τόσο λίγο.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8.
1: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι. Είμαστε εδώ με εκατοντάδες είδη και εξαιρετικές προσφορές για το σπίτι, το εξοχικό, τη βόλτα ή το ταξίδι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι στα Κερδίλια Σερών στην Κιανή Ακτή. Είτε πηγαίνετε προς Καβάλα είτε προς Θεσσαλονίκη, δίπλα στη θάλασσα, θα μας βρείτε κάθε μέρα ανοιχτά για κάθε ανάγκη σας. Μεγάλη ποικιλία προϊόντων για το τραπέζι και το σπίτι. Σούπερ Μάρκετ Μπρατσάκι.
3: Ποιο παιδάκι ξέρει να μας πει για την ιστορία του Καραγκιόζη?
4: Εγώ.
3: Πες μας, Αλέξανδρε.
5: Παραδοσιακό ζαχαροπλαστείο που παράγει καθημερινά πεντανόστιμα γλυκά με αχνά υλικά.
3: Πού τα έμαθες εσύ αυτά?
5: Στο νέο σουλικυρία στην πλατεία του χωριού.
3: Ζαχαροπλαστείο Καραγκιόζης.
6: Έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα.
7: Κόσμος στους 93.
8: Ακούω το κόσμο στους 93, επιστρέψαμε 8 ακριβώς η ώρα. Η μιλία είναι η ώρα του πιού, μέχρι και τις 10 θα ταλαιπωρήσω τα αυτάκια σας. Ελάς να δώσω άλλο ένα. Είναι μια ελληνική μπάντα η οποία έπαιζε πάντα με αγγλικό στίχο. Έχω χάσει τα ίχνη τους τα τελευταία χρόνια. Η μπάντα λεγόταν Transistor και αυτό λέει Epsilon. Είναι πανέμορφο τραγούδι. Και πάμε σε ελληνικά.

δυστυχώς έχω χάσει τα ίχνη της συγκεκριμένης μπάντας εδώ και κάποια χρόνια. Δεν ξέρω αν παίζουν και στο Facebook έχουν κανένα δύο χρόνια να αποστάρουν. Πάντως το τραγουδάκι ήταν εξαιρετικό. Πάμε γενικά. Καλησπέρα μου και στον Κωνσταντίνο, ο οποίος μου στέλνει τραγούδι. Φίλε μου, τέτοιο τραγούδι δεν μπορώ να μεταδώσω. Αν είναι καμιά μπαλέτα, θα το μετέδιδα. Θα πάμε στο Serial.

Τι έγινε τόσο πολύ με τα ξένα είσαστε. Θα το καθιερώσουμε μου φαίνεται. Στις Κυριακές θα παίζουμε έτσι. Μερικά ξένα παραπάνω. Στα δίνε όσο προπαγάνδα και να κάνεις. Τα φιλτράρω αυτά τα οποία μου ζητάς. Γεια σου αδερφούλη. Πόσο καιρό έχω να τα ακούσω.

Από τα τραγούδια τα οποία δεν τα μεταδίδω και πολύ συχνά, αλλά είναι από τα τραγούδια τα οποία μου αρέσουν και πάρα πολύ. Ο Γιάννης Βαρδής. Το λέγεται «Ψυχή μου, καρδιά μου». Λέει, παιδιά, θα δούμε για απότερα.

τώρα σε μια μπάντα. Είμαι εδώ πέρα από την πόλη μας, όπου επίσης τους έχω χάσει. Τους είδα πρώτη φορά σε ένα σημείο στο οποίο δεν πρέπει να το ξεχάσω ποτέ. Ήταν το πρώτο ραντεβού με την μετέπειτα σύζυγου. Παίζανε τότε τα παιδιά στο Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Είναι 18 παρατέταρτο. Και το τραγούδι που στον τότε διαγωνισμό είχε έρθει δεύτερο. Πολύ όμορφο τραγούδι, λέγεται «Αν χρειαστεί».

Δεν ξέρω γιατί δεν κέρδισε. Νομίζω πρέπει να ήταν και το τελευταίο Θεσσαλονίκη το οποίο έγινε πάνω από. Πάμε σχεδόν 20 χρόνια πίσω, 18 χρόνια πίσω. Δεν θυμάμαι καν το τραγούδι που κέρδισε για να καταλάβετε. Το συγκεκριμένο δεν το ξεχάσω ποτέ. Και δεν είναι μόνο η κοινή καταγωγή με τα παιδιά, είναι το ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο τραγούδι. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι το οποίο. Ναι, μεν η πρώτη εκτέλεση είναι παλαιότερη. Η πρώτη εκτέλεση από τον Γιάννη Μιλικά και την Αφροδίτη Μάνου, αν δεν είμαι από τα μνήμη μου. Εδώ έχουμε μια πολύ ωραία διασκευή με Πάνο μου Ζουράκι και Μαρίζα Ρίζου. Το λέγεται Ρος.

τώρα βιαστήκαμε έτσι με αυτές τις μπάντες που δεν είναι και πανελλαδικώς γνωστές και μου αρέσει πάρα πολύ έτσι να παίζουμε τέτοιου είδους τραγούδια. Τώρα θα σας πω σε μια ακόμα διασκευή. Το πρώτο τραγούδι το είπαν και το γράψαν ο Νίκος Καλίνης και ο Κώστας Λογοθετίδης κατά τον μουσικό κόσμο Εκείνος και Εκείνος. Εδώ το κάνα λίγο πιο ροκ το τραγούδι. Μια μπάντα με όνομα Ε90. Δεν θυμάσαι.

0: Για ακούστε τώρα, πριν από μερικούς μήνες το remake του Όπου και να πάω από τον Στέλιο Ρόκο. Γεια σου Καβαλιώτη μου, γεια σου Καβαλιώτη. Μου λέει και τα αποτελέσματα ο Καβαλιώτης.
1: Όσες φορές κι αν έχω φύγει, πάντα κάτι με πνίγει, κάτι με χαλά.
0: Ώρα για διαφημίσεις.

0: ταμ.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 8:30.
2: Το κινητό σου δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιγότερο από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Transit, Ranger και πολλά άλλα και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Με άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς, το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς, στο τρίτο χιλιόμετρο σερών δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
3: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
4: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή είναι μια προσφορά του Citizen.
5: Ψηθέα να χωρέσεις τα μάτια σου.
6: Πώς η απόλαυση να χωρέσεις σε μερικούς κόκκους καφέ. Πώς η γεύση να χωρέσεις σε ένα εκλεκτό πιάτο. Όσοι μπορεί να σας προσφέρει το Citizen. Citizen. Στο σημείο 0 της πόλης. Citizen.
7: Ζήσε τη στιγμή.
8: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξεχείο και όλα τα έργα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωση συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μία εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Υφεριακό Θέατρο Σέρων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, καταστήματα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Κόσμος στους 93.
11: Ακούτε Κόσμος 93, 32 λεπτάκια μετά τις 8. Πρέπει να σας υπενθυμίσω και για τον διαγωνισμό ο οποίος τρέχει και θα τρέχει μέχρι και αύριο το μεσημέρι. Το Ράδιο Κόσμος σας στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Ανδριανούπολη στις 16 και τις 17 Μαΐου. Σαββατοκύριακο πέφτει. Η κλήρωση θα γίνει στις 10 Μαΐου για το μεσημέρι. Οι συμμετοχές σας στο 93fmstudio@gmail.com. Για να λάβετε μέρος θα πρέπει να γράψετε στο email το όνομά σας, το επώνυμό σας, ένα τηλέφωνο και φυσικά τη λέξη ταξίδι για να ξεχώσουμε το μήνυμα από τα υπόλοιπα τα οποία αφορούν τις εκπομπές. Okay. Τώρα, η επικοινωνία μαζί μου, να μην το ξεχάσω, 2321-06-33-33. Αυτό είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Πέραν του διαγωνισμού και οτιδήποτε άλλο θέλετε, 93fmstudio@gmail.com. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι μας. Χίλια και κάτι άτομα σας περιμένουν μέσα, μπορείτε να προστάρετε ό,τι θέλετε. Ενώ τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου για να με βρείτε θα πρέπει να κάνετε αναζήτηση το όνομα τεπώνυμο μου, δηλαδή Ηλίας Παπάζογλου στα ελληνικά

και με το νου. Στα είπα όλα. Θέλω μια ανάσα οπωσδήποτε. Θα ξεκινήσω το τελευταίο. Είναι το κανονικά δεύτερο μισάρο. Κανονικά θα ήταν το τρίτο. Με τον Φίλιππο Πουλιάτσικα και τον Μπάμπη Στούκα. Η αγάπη πόλεμος.

0: Για να δω αν θα προλάβω να μεταδώσω κάτι από τον Μιχάλη τον Κακέπη. Πολύ δυνατό τραγούδι. Έλα καλό μου, για παίξε να σε δω. Να το ξεκίνησε. Αυτό λέγεται θέλω και είναι ο Μιχάλης ο Κακέπης. Φωνάρα. Είναι πιο γνωστό στην Αθήνα.
1: Θέλω να περπάταω αφηρημένα στο απέραντο. Να φτιαχνώ θα...
0: Μιλάμε για βραχνάδα απίστευτη, έτσι.
1: Λέγω, θέλω. Θέλω καν να μην κρατάει πια το μέλλον μου. Να ξεκινήσει η βροχή από το καπέλο.

Αυτό το τραγούδι και στο φίλο μου τον Καβαλιώτη, Δημήτρη μου, όλο δικό σου. Όσο για τη φωνή μου στο τραγούδι, παιδιά, είναι πολύ χάλια, δεν είναι. Κατά δύο φορές που είχα ξεχάσει νητό το μικρόφωνο και τραγουδούσα, εδώ προσέχω πάρα πολύ. Πολύ χάλια, εντάξει. Νοσταλγός του rock and roll.

0: γειτονού μου, μη χάσω και κανένα σποτάκι συγχρόνω, γιατί παίζω από τον αριστερό υπολογιστή. Ωραία πραγματούδια. Πάμε τώρα και σε κάτι από τις δυτικές συνοικίες. Έχουμε πιαστεί με τις μουσικές. Έχουμε πει ελάχιστα. Δεν πειράζει, μωρέ. Θα πούμε παραπάνω την Τρίτη. Ζωντανή εκτέλεση δυτικές συνοικίες.
1: Καλησπέρα σας.
0: Το λέγεται σε άλλους δρόμους.
2: Ήθηκα στην άκρη αυτού του κόσμου.
0: Καλά, και εδώ που είσαι.

τώρα θα διαφωνήσω. Δεν είναι το καλύτερο τραγούδι από τις δικές συνοικίες στα καλοκαίρινα ραντεβού. Απλά αυτό ήταν το πιο εμπορικό της μπάντας και αυτό το οποίο έκανε μια μπάντα πάρα πολύ γνωστή. Πού θα πάω τώρα, θα πάω στον Ντομένικα. Μ' αρέσει να διαφωνούμε και τις μουσικές. Και μ' αρέσει γιατί πάει να πει ότι έχετε άποψη και μ' αρέσουν όσοι έχουν άποψη για τη μουσική. Αυτή είναι η Ντομένικα. Σαν μπάντα πάντως δεν υπάρχουν ούτε η Ντομένικα ούτε οι Δυτικές Συνοικίες. Οι τραγουδιστές τους κάνουν όμως όλο καριέρα, συνεχίζουν να παίζουν στα μαγαζιά και η αλήθεια είναι ότι τους ακολουθώ και στα social media και βλέπω λίγο την πορεία τους. Όσο μπορώ κιόλας, έτσι. Μάλιστα, τραγουδιστή του Ντομένικα κάνει και κάποια live πάρα πολύ ωραία ιντερνετικά στο Facebook και στο Instagram και παίζει έτσι τραγούδια δικά τους με την κιθάρα. Πάρα πολύ όμορφο. Ξεκίνησε το διάστημα του κορονοϊού και το συνεχίζει που και που. Αρκετές φορές έτσι κάθομαι και τον παρακολουθώ.

0: σιωπής και χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες αιχμής και βρίσκομαι στις άκρες των χειλών. Ας ήταν ένα κράταγε.
1: Κι όντως, το Σταγνής τραγουδάει.

0: πως περνάει η ώρα. Πάμε τις 9. Ακούτε κόσμο στο 93, είμαι ο Ηλίας, είναι η ώρα του παιδιού. Θα πάω σε διαφημίσεις και θα επιστρέψω σε λίγο. Περίπου 2 λεπτάκια κρατάει το πακετάκι των διαφημίσεων, οπότε μην φύγει κανείς, ερχόμαστε. Σας έχω ετοιμάσει κανένα δυο πάρα πολύ ωραία πραγματάκια. Για πάμε.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9.
2: Πανελλήνιες, δεν βγαίνει αυτό.
3: Σταμάτα να αγχώνεσαι και ξεκίνα να εκπίσεσαι. Η Στελίνα Δημητρίου στα φιλολογικά, η Βίκη Εμμανουηλίου στα μαθηματικά και ο Άγγελος Μπαλτζής σε φυσική και χημεία. Τρεις καθηγητές, εμπειρία, επιτυχίες και τώρα μια δυνατή ομάδα. Φροντιστήρια Εξέλιξη. Δεν σου λέμε απλά να διαβάσεις, σου δείχνουμε πώς να πετύχεις. Τσαλοπούλου 11α. Τηλέφωνο 23210-23210. Εξέλιξη. Από το «Δε γίνεται» στο «Τα κατάφερα».
4: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
5: Ό,τι συμβαίνει, εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος αλλάζει, cosmosnews.gr.
6: Κόσμος στους 93.
0: Άκουτε κόσμος στους 93. Κάτι φωνές άκουσα από κάτω, πριν έβαλε γκολ. ΠΑΟΚ. Την Αφροδίτη Μάνου.

ακούσω τώρα. Μην έβαλα τον 2002GR γιατί είχε εκεί μου πάει. Το έβαλα. Μια χαρά αυτό ήθελα.

0: ο καιρός. Αύριο θα πιάσουμε τους 27 το μεσημέρι. Με ομίχλη θα ξυπνήσουμε, κάτι λίγα σύννεφα θα μας κάνουν παρέα το βράδυ, και περίπου τρίτο μεσημέρι θα έχουμε βροχή 3 με 6, η οποία θα συνεχιστεί μέχρι τις 9-10. Τετάρτη τα ίδια, Τετάρτη θα έχει καθαρό ουρανό, θερμοκρασία 23, Πέμπτης 23, Παρασκευή θα πιάσουμε 25 και Σάββατο βλέπω 23, κάτι λίγα σύννεφα πρωινές ώρες, το μεσημέρι καθαρίζει. Κάπως έτσι θα πάει όλη την εβδομάδα. Ας τα πούνε αύριο τα παιδιά καλύτερα. Να ξέρουμε τι να βάλουμε το πρωί, όχι τίποτα άλλο.
1: Μεθυσμένη πολιτεία.

Για πιαστό τώρα, το οποίο θα μας πάει αρκετά πίσω το χρόνο, όπως και η μεθυσμένη πολιτεία. Αυτό λέγεται «Ουρανέ που περνάς». Διασκευή προφανώς.

προφανώς η διασκευή των του John Denver, η πρώτη εκτασή του Country Roads το 1971, το 1975 το διασκεύασε ο Πασχάλης Αρβανιτίδης. Πάμε τώρα και σε αυτό. Πιαστήκαμε τις μπαλάντες, σας το είπα. Και έτσι θα πάμε. Εννοείται ότι στα τραγούδια 23-21-06-33-33 το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. 93fmstudio@gmail.com το email. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Greece είναι το γκρουπάκι. Έχω ώρα να κοιτάξω να δούμε τι γίνεται εκεί. Ωραία, όλα καλά. Ενώ τα μηνύματά σας έρχονται στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί όπου αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων, θα πρέπει να με αναζητήσετε ψάχνοντας το ονοματεπώνυμό μου στα και με τόνους, δηλαδή Ηλίας Παπάζογλου. Να τα κοίτρινα ποδήλατα και λέγεται άγραφος νόμος.

κίτρινα ποδήλατα και ο άγραφος νόμος. Νομίζω πες να είναι από το The Acoustic Project, αλλά δεν παίρνω και όρκο. Γιώτα Νέγκα, αυτό έχω φάσει για τη συνέχεια. Αργότη που λέγεται βρέσουμε έναν άλλον. Δεν ξέρω πως σας ακούγεται αυτό, αλλά βρέσουμε έναν άλλον που να είναι σαν εσένα, λέει.

Ειδικότερα όταν μιλάμε για ερωτικού περιεχομένου συναισθήματα. Βεβαίως υπάρχει και η φιλική αγάπη, υπάρχει και η οικογενειακή αγάπη. Υπάρχουν όλα αυτά τα οποία επίσης δεν χτίζονται και πολύ εύκολα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Βέβαια, ακόμα χειρότερο είναι να κρύβουμε τα συναισθήματά μας.

καιρό, κάπως έτσι να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα από εμένα για σήμερα. Πριν όμως να υπενθυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας, να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό. Το ραδιοκόσμο σας στέλνει ένα διήμερο ταξίδι στην Αδριανούπολη στις 16 και 17 Μαΐου, είναι Σαββατοκύριακο. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στις 11 του μήνα, στη 1 το μεσημέρι, στην εκπομπή του Βασίλη του Σπανουδάκη. Για τις συμμετοχές σας, όσοι πλαβαίνετε ακόμα μέχρι αύριο το μεσημέρι, email στο 93fmstudio@gmail.com για να λάβετε μέρος. Τώρα, επικοινωνία μαζί μου, εννοείται ότι ζητάτε και τραγούδια στο 2321-06-33-33. Αυτό είναι το σταθερό τηλέφωνο του σταθμού. Στο Facebook το Cosmos Radio Series Gris είναι το γκρουπάκι, αυτή είναι η καρέκλα που ακούγεται. Και τα μηνύματά σας στο προσωπικό μου προφίλ, εκεί που αν δεν είμαστε ήδη στη λίστα των φίλων θα πρέπει να γράψετε στην αναζήτηση Ηλίας

0: παζογλου στα ελληνικά και με τόνου στο email, εννοείται στέλνετε και μηνύματα σε μένα, έτσι. Δεν είναι μόνο για διαγωνισμό, στο Facebook είπα, στο email, sorry. Λοιπόν, διαφημίσεις, μια ανασούλα και πάμε για να μπούμε στην τελική ευθεία.
1: Η ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 9:30.
2: Ακούτε την εκπομπή «Ταξίδι στον πολιτισμό» με τη Σωτηρία Καλακίδα.
3: Κάθε Δευτέρα και Παρασκευή στις 8 το απόγευμα. Η εκπομπή «Μία προσφορά του Citizen».
4: Έτσι θέλεις τις απολαύσεις.
5: Δυνατές, σαν τα χειμωνιάτικα κύματα.
4: Έτσι θέλεις την παρέα. Στο ZenSport. Να σε στέλνει την ατμόσφαιρα.
5: Έτσι θέλεις τη διασκέδαση.
4: Γεμάτη live. Βραδιές γαστρονομίας. Και Memories Night. Ό,τι θέλεις, το έχεις στο Citizen. Citizen. Και το χειμώνα κρατήσει ζωντανή την Ακρόπολη των Σερών. City Life. By Citizen. Στην Ακρόπολη Σερών.
6: Το αυτοκίνητό σας δουλεύει σκληρά, όπως και εσείς. Για τη συντήρηση και επισκευή του, δεν εμπιστευόμαστε τίποτα λιτερό από επαγγελματίες. Στη Ford Καλαθάς, εξειδικευόμαστε στα επαγγελματικά αυτοκίνητα Ford, μοντέλα Trans, Ranger και πολλά άλλα, και φροντίζουμε για την αξιοπιστία και την απόδοση του οχήματός σας. Άριστο εξοπλισμό στη Ford Καλαθάς. Το όχημά σας θα είναι έτοιμο να αναλάβει τη δουλειά πάλι, χωρίς καθυστερήσεις. Ειδικές πρόσφορες σε σέρβις και ανταλλακτικά για επαγγελματικά Ford. Ford Καλαθάς. Στο τρίτο χιλιόμετρο Σερών Δράμας, για την ασφάλεια του επαγγελματικού σας μέλλοντος.
7: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-33333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
8: Για τη μέγιστη απόδοση και παραγωγή στην επιχείρησή σου, χρειάζεσαι τους σωστούς συνεργάτες, οργάνωση, σωστό εξοπλισμό και σέρβις όποτε το χρειάζεσαι. Επέλεξε σωστά. Εξοπλισμός καταστημάτων Απόστολος Κίναλης. Πλήρης οργάνωση με ταμιακές μηχανές, εξοπλισμό εστίασης, ζυγιστικά μηχανήματα, ίνοξ κατασκευές, επαγγελματικά ψυγεία.
9: Πάμε Κίναλη στη Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αρχελαγωνία.
10: Τηλέφωνα 2321-0-65-875 και 69-73-30-87-71.
11: Ένα όνομα εμπιστοσύνης για κάθε επαγγελματία.
12: Εγώ για μια σφραγίδα πήγα στο Σωτηρόπουλο και κάτι χαρτικά για το γραφείο. Πώς κατέληξα να παντρεύομαι, δεν κατάλαβα. Αλλά είχε τόσο ωραία προσκλητήρια που δεν μπόρεσα να αντισταθώ. Τώρα μένει μόνο να βρω και την ύφη.
13: Εκτυπώσεις Σωτηρόπουλος. Λύσεις για κάθε σας ανάγκη στις καλύτερες τιμές. Μην Νικολάου 2 και Βενιζέλου 26, Σέρες. Τηλέφωνο 2321-051-612. Εκτυπώσεις ειδηγραφείου σχολικά. Σωτηρόπουλος.
12: Μην το συζητάς. Ραντεβού στο Σωτηρόπουλο το Σεπτέμβρη για σχολικά.
14: Κόσμος στους 93.
0: Ανοίγουμε το τελευταίο μισάωρο. Ακούτε Κόσμος 93.
15: Σου φτιάχνα μια πίστα.
0: Είναι η Χαρούλα.

όντως. Αν και ξέρετε, είμαι λίγο των πρώτων εκτελέσεων. Συγκεκριμένα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Γιάννης Χαρούλης.

πω τελικά στη δεύτερη ώρα θα πέσουμε από τα μπαλάντες έτσι. Το πηγαίνουμε έτσι. Το τραγούδι που έγραψε ο Χρήστος Παπαδόπουλος στη μουσική και ο Κώστας Μπαλαχούτης στους στίχους, η φωνή του Σταμάτη Κραουνάκη.

Λοιπόν, λίγο βαρύ. Θα πάω στον Χάρη και τον Πάνο.

0: Άντε κι άλλο ένα πριν την αποφώνηση. Πώς πέρασε η ώρα.
1: Περνάς μπροστά μου η άβρα σου.
0: Λαβρέντης. Το λέγεται στην ευχιασμένη μου ουρανέ.
1: Προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει. Στο τράγου.

0: κάπου εδώ ήρθε η ώρα να χαιρετήσουμε. Η ώρα πλησιάζει 10 για τις δύο προηγούμενες ώρες.
1: Είδα στον ύπνο μου.
0: Μέσα από τα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Ηλίας Καϊφά, η ώρα του παιδιού. Ο κύριος Λάκης Καρασταυτής στην ρύθμιση των ήχων και την τεχνική επιμέλεια. Η κυρία Μαρία Βασιλοπούλου τις πρωινές ώρες στη γραμματεία. Θεού θέλοντος και Βασίλη επιτρέποντος παρόλο θα είμαστε το απόγευμα της Τρίτης. Εννοείται ακανονικότατο το πρόγραμμα του σταθμού. Η Νικόλινα το πρωί 8 με 10, ο Βασίλης 10 με 1. Θα γίνει και η κλήρωση του διαγωνισμού στην εκπομπή του Βασίλη εκεί γύρω στη 1 το μεσημέρι. Οπότε να είστε συντονισμένοι. Στη συνέχεια, τι έχουμε? Α, ναι. 1 με 3 η Κελία Μανουηλίδου, 3 με 5 ο Ηλίας Οτάσκου, 6 με 8 ο Δημήτρης Τσαούσης σε αφιέρωμα για τα τραγούδια για τις μαμάδες. 8 με 10 η Αφάνγκατε του σταθμού, η Σωτηρία η Καλακίδα. Τα ίδια και την Τρίτη, μόνο που την 3 με 8 θα είναι η αφεντιά μου. Καλό βράδυ σε όλους, να περνάτε καλά, να προσέχετε και κυρίως να ξεχνάτε να χαμογελάτε. Και κρατάμε μετά από 2,5 ώρες εκπομπής έτσι. Ναι, δεν τα αφήνω με τίποτα αυτό το κακό συνήθειο. Λοιπόν, άντε καλό βράδυ να έχουμε και τα λέμε πάλι την Τρίτη.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Ό,τι συμβαίνει εκεί που συμβαίνει, ό,τι πραγματικά μετράει και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι μας επηρεάζει και ό,τι μας πηγαίνει ένα βήμα μπροστά. Ενημέρωση τώρα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επειδή κάθε λεπτό ο κόσμος μας αλλάζει, cosmosnews.gr.
3: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στις Σέρες. Μια εκρηκτική αναμέτρηση πίστης και λογικής, ελπίδας και απόγνωσης. Με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτ. Δευτέρα, 11 Μαΐου, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Δημοτικό Φεριακό Θέατρο Σερών. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόθεση Moria.com, κατάστα Γερμανός και Μικέλ και σε όλα τα καταστήματα Public.
4: Κόσμος 93. Στους 93.

0: Εννοείται ότι νιώθω πολύ ωραία, ειδικά όταν βλέπω ότι συμμετέχουν και τραγουδάν μαζί μου, όταν ακούνε προσεκτικά και μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα του τραγουδιού, πολλές φορές που τραγουδάω με έναν κόμπο.
1: Ενημέρωση, πολιτισμός, μουσική, παρέα. Αυτός είναι ο κόσμος μας. Ραδιοκόσμος τους 93.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 10:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
2: Κόσμος στους 93.

μέση της νύχτας χορεύει στο κέντρο του κόσμου. Όψο όπως λίγη δόσμανα σαφώς μου λόγια ναρκωτικά.

πικρή μου ψυχή. Σαν τον αέρα σκορπάω παντού. Περνάω τις χαράδες, ουρλιάζω. Είμαι μόνος και ντρέπομαι. Τις αδύνατες ώρες μου ψάχνω φίλη. Φαρμάκι χορεύω σαν φίλο του Οκτώβρη, που πέφτει στο κέντρο του κόσμου.

ψιθύρισέ μου στα αυτιά αυτά που θέλω, αυτά που θα ζω. Σιγά σιγά κάτω από την κουβέρτα σου και απόψε θα χαθώ.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 11.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έργα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Τα κλασικά αγαπημένα τραγούδια στο Ράδιο Κόσμος. Γιατί όποιος δεν έχει αναμνήσεις, δεν έζησε ποτέ του.
1: Κυρίες και κύριοι, η μεγάλη μας βεντέτα, η Λόλα. And now, ladies and gentlemen, our famous star, Λόλα.

0: στο Ράδιο Κόσμος. Είναι 11:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-63-333 και στο 93FM Studio papakigmail.com.

0: What happened to the family cat?
1: Όπα! Άκουσες ποτέ τη γαμπή της θάλασσας?
2: Κόσμος του 93.

0: Ράδιο Κόσμος. Είναι 12:30.
1: Το Ράδιο Κόσμο σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-0-33333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: Κόσμο του 93.
1: My friends, my mama loves me, but it's not enough.

Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

σε φωτισμένο και αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσε από το χέρι ότι ζούμε, λες, δεν μου φτάνει.

Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 23210-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

0: κόσμος στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Δύο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας ζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.

Όπου με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Πες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

0: ώρα στο Ράδιο Κόσμος είναι 2:30.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Αδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι.

0: Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2321-063-333 και στο 93fmstudio@gmail.com.
1: Τετάρτη βράδυ, από το διάρρη, γέλια, κουβέντα και μουσική.

δίπλα μου μες στο ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: στους 93. Δεν αντιγράφει, δεν αντιγράφεται.
1: Το Ράδιο Κόσμος σας πηγαίνει στην Ανδριανούπολη και σας χαρίζει ένα διήμερο ταξίδι. Σάββατο και Κυριακή, 16 και 17 Μαΐου. Ξενοδοχείο και όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο τυχερούς ακροατές. Δήλωσε συμμετοχή στο 2320-63333 και στο 93FM Studio, papakigmail.com.